Sir, και πάλι διαβάζω την Georgia, που είναι κάποιος. Number 7, 15 mobile, 1 minute.